πάγα χωπήσα, δερεσαί πονάβα σε τορμέντονα. Νερεμπέω γιο γουάβα, κουί ποτε κουρούβα ρόσα πτάιτε. Δερεκέβα να υποκού, ο μην πηγιά κουέρα, ο μην πηγιωάβα, κούντερε σα έγουι, η νιά πησέν.